0: Άρα. Ζεμπέστε σηκώ ως γατμάνγκ επώνει οβέ. Σε γαμψά θα στα δεντζεμί με δίκρα σεντζεμί σε μέκ. Φορτσέ της με φάτε ψαλουντάν ενών τσιέμ. Βρούσα μας τα μάλ, με μέγια στα μάλ γαμπούρι.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.